0: είστε κοκκίνοι πολίτη.
1: I am gonna rock.
2: We're down.
0: Rock Radio. Cheesy Rock.
2: We're gonna rock.